0: ανήκονες με, νίτε αγαπωμένε. Λιούπιμο σε ζάτημα. Σβε, το κλασιούτρο, νεοπωμένε.
1: Is another morbidly unique dark Serbian song that is Rubi Čorba, Dva dinara druže, koliko košta kad unutra plaćem.